ρίβα. Βίρυβι κουτσούκι σκουαγάνε μήνα χώρι. Γιατσι ρβι βασίνε μήνα φυρουβίρι τα κακλή ψίκρια. Κορονοϊκό.

καρδία εσκρεπανά, ρα καρδία εσκρεπανά. Χαμετσαβάτι, αμμωτής, πατσατσινά, τεστ, σαβάτρε.

0: μελέτη.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Κάμω τσνεδίδια, κάσου και μελέτη.
2: Χάμις Prime Time is Projekti.

0: Χάμις Prime Time εις πρόεκτη.
1: Σκαραμώδη και μοτοβάλεις συνατέλε.
2: Radio Dardimandis Exclusive.
3: Ruzun, kijuas dauzahe, pizhela pichevs kepatijebat, tivze, dardimanduli, trostarebis twistko. Radio Dardimand, trostarebisatwis.
2: Radio Dardimandis,

דרדיאני, του όντες με, Νταμίναχε, μου με πέρε, Αρμάτ κίνοκ, αργό, γούλι, Σίσμρατ μαΐς, ούνε πλιέτ, Δάμε σίσμρε, Σεν χαρ τσέμι, ερτάδερτι, Σιγουαρούλι, Τέτρι βάρδι, Σεν σάρκ μελτάν, Δαμίρκουια, Da, chemose, chemit seremlis.

να ήρατα το πως σεν κι αρ με γάρευει γαζαπχούλης δρες κουτσα κουτσα.